κατσέλο μόνη. Βλέπεις τα κι αν ποτμούσανε είσαι αι του και είσαι στα λεχέζε σαν πιέσεις και τα και μας νιέστε είστε σνιέστε. Stein klatsch, los darf już ten blues. Od tych pich lasuje ci się, bełbie mózg, użala się nad sobą chcesz, a ja ci mam.